Θεσσάρα φασάδα. Τερνάζε να φιμουλφίμφτη σε σώσενβουδε. Φαντι πλητσάιν σπάνιεν in Barcelona. Φερνάνε θεσσάρα φασάρα. Τα με την πύργαλη συνάμεν. Αν η φασάρα σε θεσσάρα χει. Βαραγκούτε μαν. Ευαρακάν τερορί. Ναν. Δοχ, Φερνάνε θεσσάρα φασάρα. Αδά ένα προβλήμ. Εστάνταν αυτάν μισήνων παρακαπλάτσε. Φίλα οδομοπίλ. Dieser Automobil gehörten die Toreros von der ganzen Stadt. Und Fernando Cesaros löste dieses Problem auf seine Weise. Und das ist die Geschichte von Fernando Cesaros in Barcelona, erschossen 1955.